0: Αγάλια Φράνσις, ζούμε.
1: Αγάλια Φράνσις, θέλω να σας πω επειδή είναι λαπέλο λαχωτή, θα μου θες άλλη, για την πιο τίποτα.